Αν και ένα παντιτό και την πέκανε ιδιότητα κατά τη Αγγλία, την κονταπαλό, σε κοιτώ αν ιδιότητα, την κονταπαλό, απαρά το γουάμπο, λίνο, γουανοκέ και το γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, Μαρία Κονσεψιόν, νέπα, σαλάμα, κέτσπα, το γουάμπο, γουάμπο, σαλάμα, κέτσπα, σε τα παλολί, σε γουάμπο, σαλάμα, τίλα, γουάμπο, το γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, γουάμπο, Bueno, que trae Lelia y se dedica a Tesagaglitos, Cazuzopeli, Camanali, Recepta Paroli, Quitata Guampo, Peter Mayorga, Zuzopeli, Camanali, no compa, Kena, no compa, Remigio, Sonepa, que tiene Guanoquia, Tecupina, Campa, el Huichihua, Tahuel, Ata, Tahua, Titemua. Toa, aquí a Ditemua, aquí a Mamitsiscopina, Pona, Campatati, Huichiban, pues Nito Guampo, no compa, Remigio, Catiwa, Ewanepa, Tlaques, la Pemushila, Chugotepec, Tlawa, Eliawa, Nokia, Mosentalia, Tlawa, Tlaqualitat, Tlanewis, Tlawa, Cantati, Yexit, Huichiwas, Pona, ya Tlawa, el cual, Mitsiscopinas, Mislaiscopinilis, bueno, que Tlawa, el Pona, Mitsiscopinas,

τα του Τονίστοκ και ένα κουαστιτό και το μαζεγουαλικνί του Μαμπούιουα. Σε έχω τα φαλόλικη τότε νέπα του Μαμπούιουα τη Μισαγγέλια Νίκα Σαμαρτίν Τσακόγκλα νέπα του Μαμπούιουα Κασανέπα Εσκουατίτλα και ένα κουαστιτό και νέπα νοκέ ασύ λέω τα φαλόλικη νέπα Εσκουατίτλα Σαμαρτίν Τσακόγκλα Εσκοσελίγα Σέτλα φαλόλικη σε έχω τα φαλόλικη τότε νέπα του Μαμπού το Μαμπού Μίγκο Κατιάβα τλάβα και κουαστιτσίγουα τε πω καβάγιο έτε βασιλοβαγιο με κουαστιτσίγουα νέτο κόμπα Μίγκο Κατιάβα τλάβα νέπα τε σακαγκλίτο νέπα λα λαβόρ νέκα χένα του Μαμπού Yuba, Cabel, Kena, que estaba el de Lía Peca, Ticonitas Palúa, Nepa, tu Mampu Yuba, Catillano, Kia, Tlau, el Nepa, la labor primero, Nepa, te Sagelito, Camal, sino compa Mingo, y Guayanoquita, el Poca Guayanoquia, y Mase Gualignigua, y Guampoyuba, Guanoquia, Tlau, el Isendica, Isigua, y Conegua, Guanoquia, Catitlau, el Lenitiota, te Sagelito, que tiene que ser Wicca, Tlauel, Quitua, Tawampo, Peter, Mallorca, Chicontal, Ise, Tlau, el Lelia, ellos, Paquilice, Quitua, C, Wicca, para Tlau, el Lelia, Panitiota, Camal, y que tú estás en el motel más caguase pon la quena te peguise te pime tu compa cualito que y el paquilice igual a tu mambullo que te guante guani nepa huicachiguani cati tlau el motocasía la fuerza HG desde Necuapachita chinaco totilangue tu guampo Germán García canibica te quilwea quilia el lemo shushuwe